0: solo devo restare.
1: Benvenuti, benvenuti al programma Radio File.
2: Mercoledì pomeriggio dalle 18:30 alle 19:30.
3: And for those who don't speak Italian, that's Wednesday evening, 6:30 to 7:30 p.m.
4: You'll hear from multi-generational Italian voices coming together to connect and learn and discuss Italian culture.
3: And politics.
4: And politics.
5: Radio File, building bridges between the diaspora.
3: The program will be part in Italian, part in English, so...
2: Practice your Italian or hone your listening skills.
5: Radio File, la voce alternativa della comunità italiana a Melbourne.
4: Tune in to 3CR 855 AM or you can listen online 3cr.org.au.
6: Radio File.
7: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ibs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
8: A 3CR supporter.

κάθε τρίτη βράδυ 10 με 11 στον 3CR 855 AM. Η εκπομπή Greek Resistance Bulletin σας παρουσιάζει στα ελληνικά και τα αγγλικά νέα από την Ελλάδα των κινημάτων, νέα από το αντιφασιστικό μέτωπο, νέα για τις δράσεις και τα εγχειρήματα από τα κάτω. Greek Resistance Bulletin, σπάζοντας το μονοπόλιο της ενημέρωσης.

0: Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε για μια ακόμα φορά στην εκπομπή Greek Resistance Bulletin που μεταδίδεται κάθε τρίτη βράδυ από τις 10 μέχρι τις 11 στον εναλλακτικό ριζοσπαστικό κοινοτικό ραδιοσταθμό 3CR εδώ στη Μελβούρνη. Μεταδίδουμε νέα και ειδήσεις και διάφορα άλλα πράγματα σχετικά με τους κοινωνικούς αγώνες στην Ελλάδα. Επίσης, όλα όσα δεν μπορούμε να πούμε και να μεταδώσουμε σε αυτή την εκπομπή, τα βάζουμε στην σελίδα μας στο Facebook. Επίσης, να πούμε ότι μπορείτε να ακούσετε τα προγράμματά μας και από την ιστοσελίδα του σταθμού 3cr.org.au. Εάν πατήσετε Greek Resistance Bulletin, όλα τα προγράμματα είναι εκεί πέρα, ειδικά των τελευταίων εβδομάδων. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε, στην Ελλάδα είναι Αύγουστος, φωτιές παντού, από εδώ και από εκεί. Οπότε η ενημέρωση πάει διακοπές, οπότε έχουμε και εμείς πρόβλημα εδώ πέρα. Εάν η ενημέρωση πάει διακοπές, έχουμε και εμείς πρόβλημα εδώ. Σκεφτήκαμε όμως να κάνουμε ένα αφιέρωμα, ας πούμε αφιέρωμα, στον Θόδωρο Μεγαλοοικονόμου, ο οποίος πέθανε πριν μερικές μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά. Ο Θόδωρος Μεγαλοοικονόμου ήταν ένας από τους πρωτοπόρους ψυχίατρους, κλινικούς ψυχίατρους, στον ελλαδικό χώρο. Ήταν αυτός ο οποίος με χίλια ζόρια κατάφερε να εφαρμόσει, έστω και αποσπασματικά, ας το πούμε, κάποιες εναλλακτικές εναλλακτικές θεραπείες, ας το πούμε έτσι. Βέβαια θα ακούσουμε και τι ακριβώς λέει ο ίδιος. Παίρνοντας παράδειγμα από την αντίστοιχη ιταλική αντιψυχιατρική, που βέβαια είναι μια πρωτοπορία τις προηγούμενες δεκαετίες σε παγκόσμια κλίμακα όσο αφορά αυτόν τον τομέα. Και θα ακούσουμε δύο ηχητικά. Βέβαια τα ηχητικά αυτά ήταν από την ίδια εκδήλωση, από το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ, πριν μερικά χρόνια. Ωστόσο, αυτά που λέει ο Θόδωρος Μεγαλοοικονόμου και ο Ζαφυρίδης, ένας άλλος συνάδελφός του, ο οποίος μίλησε στο ίδιο πάνελ, θα τον ακούσουμε μετά τον Μεγαλοοικονόμο. Ωστόσο, όλα αυτά τα πράγματα που λένε αυτοί οι δύο εξακολουθούν να ισχύουν, δεν έχει αλλάξει κάτι. Επίσης, θα βάλουμε και δύο τραγούδια τραγουδισμένα από τον Λάκη Χαλκιά, ο οποίος επίσης έφυγε εχθές, 1943-2026, ευληματικός τραγουδιστής που έχει συνδέσει το όνομά του με λαϊκούς αγώνες, ειδικά από την μεταπολίτευση μέχρι τώρα, της περίφημης οικογένειας των Χαλκιάδων, γιος του Τάσου Χαλκιά. Το κανονικό επίθετο βέβαια ήταν Χαλκιόπουλος, Χαλκιάς το έκανε η οικογένεια λόγω των μουσικών του, τέλος πάντων των μουσικών της δράσεων. Οπότε λοιπόν πάμε να ακούσουμε πρώτα το Θόδωρο Μεγαλοοικονόμου, το τι ακριβώς λέει σχετικά με το ζήτημα καπιταλισμός και ψυχική υγεία, μια εκδήλωση που έγινε πριν μερικά χρόνια, όπως είπα πριν, στο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ. Επίσης, μετά το Μεγαλοοικονόμο θα ακούσουμε το Φίβο Ζαφυρίδη, ο οποίος είναι γι' αυτός ψυχίατρος από την ίδια εκδήλωση. Αλλά προτού πάμε εκεί, να διαβάσουμε μια ανακοίνωση της Βαβυλωνίας, εφημερίδα της αντιεξουσιαστικής κίνησης Αθήνας, της αντιεξουσιαστικής κίνησης γενικά, όχι μόνο της Αθήνας, που λέει τα εξής. Θόδωρος Μεγαλοοικονόμου, ο άνθρωπος που μας δίδαξε ότι είμαστε πολλά, μα πολλά περισσότερα από μία διάγνωση. Που μας έμαθε ότι η ψυχική δυσφορία δεν είναι μια προσωπική αδυναμία, μια διαγνωστική κατηγορία ή μια κατάσταση απέναντι στην οποία έχουμε να εξασκήσουμε την ατομική μας ανθεκτικότητα. Που μίλησε σταθερά επί δεκαετίες με επιμονή και πείσμα για την κοινωνική υπόσταση του ψυχικού πόνου, για τις πολιτικές αιτίες που τον γεννούν. Που μας έμαθε ότι ο αγώνας για την αλλαγή όλων αυτών που μας πλακώνουν είναι η λύση και ταυτόχρονα είναι και το φάρμακο. ότι οι συντροφικοί μας δεσμοί, οι κοινότητες, το αταλάντευτο μαζί, η ακούραστη προσπάθεια για την αλλαγή είναι ο μόνος δρόμος και είναι το πολιτικό πρόταγμα, είναι και η θεραπεία της ψυχής μας. Ότι τα ζεστά βλέμματα των άλλων και η συνεχής πάλι η ασυλλογική αξιοπρέπεια και ελευθερία δίνουν νόημα και πνοή στη ζωή μας. Ο Θόδωρος Μεγαλοοικονόμου είναι από εκείνους που έκανε τα λόγια του πράξη στη δική του ζωή, που δεν έμεινε στη θεωρία, αλλά αναζήτησε την έμπρακτη πραγμάτωση των λεγόμενων του, κρυστάλλινα και σταθερά, μέρα με τη μέρα, μέχρι το τέλος. Από το ψυχιατρίο της Λέρου, το Δρομοκαΐτιο, το Δαφνί, στα κοινωνικά ιατρία, σε πρωτοβουλίες για την ψυχική υγεία και πολυάριθμες δομές αλληλεγγύης, στο δημόσιο λόγο του, στα βιβλία του, στους κοινωνικούς χώρους, στο δρόμο. Πριν από εκείνο, το έργο της ψυχιατρικής κλινικής στην Ελλάδα θα μπορούσε εν πολλής να περιγραφεί ως η αποτελεσματικότερη δυνατή λύση για την απομάκρυση των τρελών, των ενοχλητικών, των ανεπιθύμητων. Τα ψυχιατρία ήταν ο τόπος στον οποίο κατέληγαν οι παρίες, οι άνθρωποι που κανείς δεν ήθελε να φροντίσει, οι άνθρωποι που δεν χωρούσαν πουθενά, άνθρωποι χωρίς ονόματα και χωρίς δεσμό με την κοινωνία από την οποία προέρχονταν. Το ίδρυμα ήταν ο τόπος όπου κανείς έπαβε να είναι υποκείμενο και μετατρεπόταν σε σώμα. Το ίδρυμα ήταν ένας τόπος όπου εξορίζονταν σώματα. Ο Θόδωρος Μεγαλοοικονόμου ήταν από τους ελάχιστους κλινικούς στην Ελλάδα που θεώρησε ότι η κλινική θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Εμπνευσμένος από τις ιδέες και το έργο του Φράνκο Μπαζάλια στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Σαν Τζιοβάνι της Τεργέστης, πάλεψε με θεούς και δαίμονες να φέρει τον Μάρκο Καβάλεο στην Ελλάδα, να σπάσει τους στίχους του ιδρύματος και να ξαναδώσει στους ασθενείς του ονόματα και αξιοπρέπεια, ξανασυνδέοντάς τους με την κοινωνία, καθιστώντας τους και πάλι μέλη της. Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα δεν ολοκληρώθηκε, αν άρχισε ποτέ. Αν κανείς ακολουθήσει ωστόσο τα ίχνη των όσων έγιναν σε αυτή τη χώρα προς αυτή την κατεύθυνση, αργά ή γρήγορα θα πέσει αναπόφευκτα πάνω σε κάτι που φέρει την υπογραφή του Θόδωρου Μεγαλοοικονόμου. Μια υπογραφή που δεν δίστασε ποτέ να βάλει για να υπερασπιστεί τους ασθενείς του, αλλά και τις ιδέες του, ακόμα και όταν είχε τεράστιο κόστος και για τον ίδιο. Γι' αυτό και η περίοδος που διήφθηνε είναι μία και ίσως η μόνη φωτεινή στιγμή στην ιστορία της ελληνικής ψυχιατρικής. Η μόνη στιγμή που έστω για λίγο έσπασαν οι τείχοι του Ιδρύματος. Στα καθημάς θα τον θυμόμαστε πάντα να οργώνει την Ελλάδα για να μιλήσει στους κοινωνικούς μας χώρους. Από τη συμμετοχή του στο εγχείρημα της κατάληψης προσφύγων Νοταρά 26, από τις πρώτες μέρες της λειτουργίας του μέχρι τις πολύ συχνές μας συναντήσεις στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο Αλτάι, Free Social Space Αλτάι, όπου καθημερινά διοργάνωνε εκδηλώσεις για συναφή ζητήματα, πάντα πρόθυμος, πάντα εκεί. Θα τον θυμόμαστε με την ηρεμία και τη σταθερότητά του, την ακεραιότητά του, μα και από την πρώτη επαφή, η οικία παρουσία του, την απλή καλοσύνη, το ζεστό βλέμμα και το γλυκό χαμόγελο, την αμετακίνητη ελπίδα στα μάτια. Και όλα αυτά μας τα άφησε τώρα που έφυγε πολύτιμη παρακαταθήκη και παράδειγμα για το πόσο οφείλουμε και εμείς συλλογικά να στεκόμαστε. Χαιρετούμε την πλούσια ζωή του και δεσμευόμαστε να τον θυμόμαστε και εμείς, όχι μόνο με λόγια, αλλά και πράξεις. Αντίο λοιπόν, Θόδωρε. Σε ευχαριστούμε που μας έμαθες πως η ελευθερία είναι θεραπευτική. Αντιεξουσιαστική κίνηση Αθήνας. Και να πάμε να ακούσουμε λοιπόν αυτά τα δύο ηχητικά. Πρώτα με τον Θεόδωρο Μεγαλοοικονόμου και μετά με τον Φίβο Ζαφυρίδη, για όσο μας επιτρέπει ο χρόνος της εκπομπής. Και να πούμε ότι, όπως είπα και πριν, θα βάλουμε και δύο τραγούδια με το Λάκη Χαλκιά. Πρώτα η Φάμπρικα, ένα από τα πιο, έτσι, κατά τη γνώμη μου τέλος πάντων, συγκλονιστικά τραγούδια που έχουν τραγουδηθεί ποτέ στην Ελλάδα. Και δεύτερο, Μαλαματένια Λόγια, όπου τραγουδάει μαζί με τον Χαράλαμπο Γαργανουράκη και την Λιζέτα Νικολάου σε μία από τις πρώτες συναυλίες στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, αν θυμάμαι καλά, με το που έπεσε η δικτατορία και ήρθε η λεγόμενη μεταπολίτευση, νομίζω ήταν το 1974, και νομίζω ήταν τις μέρες που ήταν η πρώτη επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Είναι το τραγούδι, προέρχεται από την... μπορεί να βρεθεί και στο YouTube. «Η δρόμη της φωτιάς» λέγεται. Είναι μια ολόκληρη ταινία με τραγούδια και αρχίζει βέβαια με διαδηλώσεις στον πρώτο χρόνο της μεταπολίτευσης.
1: Καταρχήν να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους οργανωτές για την πρόσκληση που μου έγινε και την ευκαιρία να είμαι εδώ απόψε. Θεωρώ αυτά που είπε ο Φίβος προηγούμενα σαν την βάση της περαιτέρω συζήτησης για ό,τι πούμε από εδώ και πέρα, την πω και εγώ, στην προϋπόθεση, γιατί είναι σίγουρο ότι αυτό που λέμε ψυχική υγεία, με όλα τα ιδεολογήματα των διαφόρων ψυχιατρικών, ψυχολογικών σχολών κτλ. Για το τι είναι ψυχική υγεία και από τι εξαρτάται και πώς εκφράζεται και όλα αυτά τα πράγματα, σαν ένα φαινόμενο του κοινωνικού ανθρώπου, που υπάρχει εδώ σε αυτή τη κοινωνία, στο δοσμένο κοινωνικών σχέσεων, σε τελευταία ανάλυση, όχι με γραμμικό τρόπο βέβαια, αλλά με πάρα πολλές διαμεσολαβήσεις, αλλά σε τελευταία ανάλυση σχετίζεται και υπερκαθορίζεται από το σύστημα, από την οικονομία. Ως σύστημα κοινωνικών σχέσεων. Η οικονομία δεν είναι τα νούμερα, δεν είναι αριθμοί, είναι οι σχέσεις μεταξύ ανθρώπων, όπως έχουν αναγκαστεί να είναι και να σχετίζονται μέσα σε αυτή την συγκεκριμένη κοινωνική οργάνωση. Και όταν μιλάμε για ψυχική υγεία, υπάρχουν δύο πλευρές. Η μία πλευρά είναι η ψυχική υγεία του καθενός από εμάς, πώς είμαστε, αν είμαστε καλά ή όχι, και τι σημαίνει αυτό. Και ψυχική υγεία, πολλές φορές εννοούμε και το σύστημα ψυχικής υγείας, το οποίο θα πρέπει να υπάρχει προκειμένου να απαντήσει στις όποιες ανάγκες υπάρχουν και εκδηλώνονται εκάστοτε και να δώσει τις κατάλληλες απαντήσεις. Αυτά τα πράγματα είναι σε σχέση μεταξύ τους και ανεξαρτώνται. Το θέμα είναι λοιπόν ότι είμαστε σε μια εποχή, σε μια περίοδο που πολλαπλασιάζονται οι ανάγκες αυτού που λέμε ψυχική υγεία, είναι πιο πολύπλοκες την ίδια στιγμή ακριβώς που για τους ίδιους λόγους, τους ίδιους ακριβώς λόγους που η ψυχική υγεία των ανθρώπων χειροτερεύει, ζητάει απαντήσεις, την ίδια στιγμή αυτή που ήταν εντεταλμένη για τις απαντήσεις καταραίει το σύστημα των υπηρεσιών. Έτσι, είναι ακριβώς αυτά τα δύο πράγματα πάνε μαζί για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, και προσέξτε, έχει δώσει τον εξής ορισμό για την ψυχική υγεία. Έχει πει ότι είναι η κατάσταση, προσέξτε το αυτό, συναισθηματικής ευεξίας, όπου το άτομο μπορεί να ζει και να εργάζεται με άνεση μέσα στην κοινότητα και να ικανοποιείται από τα προσωπικά του επιτεύγματα. Ας κάνουμε μια εδώ πέρα έλεγχο, να δούμε ποιος από εμάς ανταποκρίνεται εδώ πέρα σε αυτά τα χαρακτηριστικά που λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και αν μπορεί κανείς από εμάς να μπει αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον ορισμό μέσα. Που σημαίνει δηλαδή ότι μιλάει για καταστάσεις που και ο ίδιος στη συνέχεια φυσικά το αναγνώριζε, ότι χρειάζονται συγκεκριμένα οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά μέτρα προκειμένου να υπάρξουν οι προϋποθέσεις για την ψυχική υγεία. Ένας πολύ γενικός και αφηρημένος ορισμός. Ζούμε αυτή τη στιγμή μια κατάσταση όπου με χίλιους δύο τρόπους τα τελευταία πέντε χρόνια και πάρα πολύ ορατούς σε πολλές περιπτώσεις, έτσι, υπάρχει μια ραγδαία επιδείνωση της ψυχικής υγείας του κόσμου. Και μάλιστα πολλοί το χρησιμοποιούν μιλώντας για εθνική κατάθλιψη. Ξαφνικά μας έχει πιάσει μια εθνική κατάθλιψη, ας πούμε, γιατί δεν υπάρχει αναγκαία αντίσταση, αν θέλετε, σε αυτό που βιώνει αυτή η κοινωνία αυτή τη στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ πόνος, πάρα πολύ οδύνη που εκφράζεται με χίλιους δύο τρόπους. Έτσι, υπάρχουν αυτά που συνήθως εμφανίζονται στις κρίσεις, που είναι οι αγχώδεις διαταραχές, είναι η κρίση πανικού, είναι η κατάθλιψη, είναι οι αυτοκτονίες. Υπήρξε μία προσπάθεια τα τελευταίο διάστημα από διάφορους ανθρώπους που σχετίζονται με τους κρατούντες και επιστήμονες υποτίθεται κτλ. Να μειώσουν π.χ. τη σημασία και μάλλον την έκταση που έχει πάρει η αυτοκτονία σε αυτή τη χώρα, που σημειωτέων είναι μία από τις χώρες με το χαμηλότερο ποσοστό αυτοκτονιών σε όλη την Ευρώπη, και παρά το γεγονός ότι είναι η πρώτη χώρα αν θέλετε, που έχει το υψηλότερο ποσοστό ανόδου των αυτοκτονιών, εξακολουθεί και παραμένει από τα χαμηλότερα ποσοστά. Είχε πάντα, δηλαδή δεν συγκρίνεται με τη Φιλανδία, παραδείγματος χάρη, έτσι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, το ποσοστό ανόδου είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τα νούμερα τα οποία, γιατί η ίδια, αν θέλετε, ο ίδιος οργανισμός ο οποίος έδωσε το χρέος στους εταίρους, των εισαγωγικών εταίρους, για το πόσο είναι το χρέος μας για να μπούμε στο ΔΝΤ κτλ. είναι αυτός που βγάζει και τα στοιχεία κάθε χρόνο. Βέβαια τώρα για 13-14 δεν έχουμε στοιχεία, αργούν πάρα πολύ να βγουν. Αλλά είχαμε το 2007 328 αυτοκτονίες, σύμφωνα με την Ερστάτ, εντάξει πάντα. Είχαμε 373 το 2008, 391 το 2009, μια μικρή μείωση το 2010, 377 και το 2011, 477, 26,5% επάνω. Το 2012 ήταν 508, σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο 7,5% επάνω. Αυτά όμως είναι στοιχεία της Ελστάτ, τελείως αναξιόπιστα, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι πάρα πολλοί, για λόγους θρησκευτικούς, πολιτισμικούς και ό,τι άλλο θέλετε, δεν γνωστοποιούν ότι ο άνθρωπός μου αυτοκτόνησε. Έτσι. Και πάρα πολλά επίσης περιστατικά, τα οποία φτάνουν στο νοσοκομείο ως απόπειρα αυτοκτονίας, δεν κοιτάει κανείς μετά, κατέληξε, τι έγινε τις επόμενες 5 μέρες. Καταγράφεται ως απόπειρα αυτοκτονίας. Και βέβαια υπάρχει και το άλλο ερωτηματικό. Εάν κάποιος, λέμε ότι κάνει μια απόπειρα αυτοκτονίας για να συγκινήσει κάποιον παραδίπλα, δεν είναι ψεύτικη απόπειρα αυτοκτονίας. Κάποιος που κάνει απόπειρα και δεν τα καταφέρνει, όχι επειδή δεν το ήθελε, αλλά επειδή δεν του προέκυψε. Αυτό πού το καταγράφεις. Πού το καταγράφεις τον άνθρωπο, ο οποίος ήθελε να αυτοκτονήσει, έκανε ό,τι μπορούσε και δεν τα κατάφερε, είσαι και έμεινε ανάπηρος ή οτιδήποτε άλλο. Δεν καταγράφεται σε αυτοκτονίες. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι τα τελευταία 5 χρόνια μιλάμε για ένα περίπου διπλασιασμό των αυτοκτονιών σε αυτή τη χώρα. Και από έναν την ημέρα κατά μέσο όρο, εντάξει, είμαστε κοντά στο 2 την ημέρα, πραγματικές αυτοκτονίες κατά μέσο όρο. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα σχετίζεται άμεσα, αιτιακά με την οικονομική κρίση, γιατί έχει με πλήθος έργων, αναφέρθηκε προηγούμενα και ο Φίβος, αυτές που ήταν η δεκαετία του 30, γιατί τότε γίνανε οι πρώτες μεγάλες μελέτες από την κρίση του 30 που ξέσπασε στην Αμερική και στην Ευρώπη, ότι η αυτοκτονία σχετίζεται με τα δυναμικά της εργασίας, με τον χώρο της εργασίας, ότι ο δείκτης ανεργίας είναι ο βασικός προγνωστικός παράγοντας για το ποσοστό των αυτοκτονιών σε κάθε κοινωνία, ιδιαίτερα καπιταλιστική κοινωνία, τις προηγουμένες καπιταλιστικές κοινωνίες, εκεί ισχύει αυτό το πράγμα κυρίως, ότι σύμφωνα με κάποιες έρευνες κάθε 3% της αύξησης ανεργίας συνοδεύεται από 5% της αύξησης των αυτοκτονιών και βέβαια με 30% θανάτους από χρήση αλκοόλ, εντάξει αυτό είναι μια άλλη παράμετρος, και ότι υπάρχει μια, αν θέλετε, μια αιτιακή σχέση ανάμεσα που έχει παρατηρηθεί και τα τελευταία 20-30 χρόνια από τις χώρες που πέρασε το Διεθνές Νομικό Ταμείο. Παραδείγματος χάρη στη Νότια Κορέα το 1998, όπου ήταν μία από τους σταθμούς της διαδρομής του Δουνουτού, εκεί ήταν να γίνουν εκλογές παραδείγματος χάρη, όπου τα μισά κόμματα δεν συμφωνούσαν με τα μέτρα του Δουνουτού και το Δουνουτού ανέβαλε τις εκλογές για να συμφωνήσουν και τα 4 κόμματα που κατεβαίνανε στις εκλογές ότι θα παρθούν τα μέτρα αυτά και έτσι επετράπη να γίνουν εκλογές. Το 98 στην Κορέα. Εκεί τι είχε γίνει λοιπόν. Υπήρξε λόγω των μέτρων αυτών και της φοβερής κρίσης που είχε ξεσπάσει τη δεκαετία του 90 επιδημία αυτοκτονιών της τρίτης ηλικίας, ομαδικές αυτοκτονίες, όπου στην πραγματικότητα ήταν, αν θέλετε, αυτοκτονίες οι οποίες ήταν προκαλούμενες από τον λόγω πολιτισμικών παραδόσεων από τον αρχαιότερο στην οικογένεια για να μπορέσει να ζήσει η νεότερη γενιά. Δηλαδή μαζευόντουσαν οι άνω των 55, των 60 κτλ. Αυτοκτονούσαν μεταξύ τους με τη βοήθεια ο ένας τον άλλον, ας πούμε, για να μπορέσει να
2: ζήσει. You're listening to 3CR Community Radio 855 AM on digital and online. 3CR Radical Radio.
1: Ακούγεται. Λοιπόν, αυτό είναι ένα χαριστικό παράδειγμα, ας πούμε, της άλλες χώρες έχει πάλι διαφορετικές άλλες μορφές. Λοιπόν, υπάρχει μια αιτιακή σχέση, λοιπόν, και όχι μόνο με την ανεργία, αλλά και με τις συνθήκες της εργασίας. Ιδιαίτερα σε εποχές κρίσης, όπου καταλαβαίνουμε τι σημαίνει ελαστικοποίηση της εργασίας, τι σημαίνει επισφάλεια, ανασφάλεια. Θυμάμαι μία ασθενή, παραδείγματος χάρη, τη λέω ασθενή εισαγωγικών, η οποία ερχόταν γιατί είχε μια κατάθλιψη, οικογενειακά προβλήματα κτλ. Και ζούσε σε μία, δούλευε σε μία φαρμακευτική εταιρεία, η οποία εν τέλει έκλεισε, αλλά πέρασε χρόνος για να κλείσει και κάθε μέρα περίμενε το τηλεφώνημα που θα ερχόταν από το λογιστήριο, αν θα είναι η σειρά της. Κάθε μέρα ερχότανε και για ένα διαφορετικό όνομα, ότι αυτός απολύεται, η άλλη απολύεται και το καθεξής. Και κάθε συνάντηση που είχαμε, κάθε 15 μέρες, ήταν ότι αυτό το τηλεφώνημα άκουσα κάτι να λένε, αλλά τελικά δεν ήταν για μένα, ευτυχώς. Και ζούσαν άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι, με αυτή την αγωνία σε πάρα πολλές επιχειρήσεις. Και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είτε υπήρχε και στη Γαλλία και σε όλη την Ευρώπη, ας το πούμε. Ξέρουμε για την France Telecom, ας πούμε, την επιδημία των αυτοκτονιών που είχε υπάρξει, ας πούμε, με όλες αυτές τις αναδιαφθορές που γιώθησαν κτλ. Λοιπόν, είναι ακριβώς και η ανεργία και η εργασία σχετίζονται κυρίως αυτές με το θέμα της αυτοκτονίας μέσα στο σύστημα αυτό. Υπάρχει λοιπόν, και αναφέρθηκε και ο Φίβος προηγούμενος σε αυτό το πράγμα, μια διαχρονική σχέση ανάμεσα στις κρίσεις του καπιταλισμού και τα προβλήματα της ψυχικής υγείας. Έχει παρατηρηθεί λοιπόν ότι όταν είναι το σύστημα σε οικονομική άνθηση, τώρα δεν ξέρω αν θα ξανυπάρξει ποτέ σε οικονομική άνθηση, αν αυτή είναι η βασική τελειωτική κρίση βέβαια που έχει μπει τώρα, αλλά στην περίοδο της οικονομικής άνθησης είχες καλύτερες συνθήκες, με καλύτερη ζήτηση στην αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα και άνθρωποι οι οποίοι είχαν σοβαρά, είχαν οριακή εργασιακή ικανότητα να βρίσκουν απασχόληση. Ακόμα και οι ψυχιατρικοί σε αυτές τις περιόδους να γίνονται πολύ φιλελεύθεροι, να λέει ότι ναι, και η πιο σοβαρή αρρώστια γίνεται καλά, θεραπεύεται, αποδούσε ένα αποκαταστασιακό, αν θέλετε, χαρακτήρα. Σε αντίθεση με τις περιόδους της οικονομικής κρίσης, και μετά ήταν το 1880 και μετά ήταν κυρίως το 1929-30 κλπ, όπου σε αυτές τις περιόδους είχες τον πλήρη αποκλεισμό από την αγορά εργασίας όχι μόνο των ανθρώπων με προβλήματα ψυχικής υγείας, αλλά και των λεγόμενων κανονικών ανθρώπων, εντός εισαγωγικών, και είχες βέβαια την αύξηση της ψυχιατρικής νοσηρότητας, την αύξηση της εισόδου στα ψυχιατρία, όπου αυξήθηκε την εποχή εκείνη, μάλιστα του 30, στην Αμερική είχε αυξηθεί φοβερά εν μέσω κρίση ο προϋπολογισμός των ψυχιατρίων. Έτσι. Και μειώθηκε μόνο την περίοδο του πολέμου. Αλλά είναι πολύ ευχαριστώ. Σήμερα, τι έχουμε. Σήμερα, εν μέσω αυτής της κρίσης, της φοβερής ανεργίας κτλ., οι προϋπολογισμοί της ψυχικής υγείας φυσικά περικόπτονται. Δηλαδή, όχι μόνο εκεί που θα χρειαζόταν, βέβαια υπήρχε το ψυχιατρίο τότε, δεν μιλάμε για το ψυχιατρίο. Εκεί που θα υπήρχε η μεγαλύτερη, αν θέλετε, πώς το λένε, ανάγκη, ώστε οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας να δώσουν απαντήσεις σε ανθρώπους, αυτή τη στιγμή αυτές, πώς το λένε, κόβονται τελείως. Γιατί ακριβώς υπάρχει το θέμα του νεοφιλελευθερισμού. Υπάρχει λοιπόν μέσα σε όλη τη διαδρομή του καπιταλισμού το εξής πράγμα. Ότι ο καπιταλισμός στην υγεία και στην ψυχική υγεία είναι συνδεδεμένος με τον ριζικό, αν θέλετε, διαχωρισμό μεταξύ υγείας και αρρώστιας. Κάποτε, παλιά, προ-καπιταλισμού, ήταν ο άνθρωπος που ήταν άρρωστος. Είμαι άνθρωπος και πονάω. Υποφέρω, είμαι άρρωστος. Η ιατρική που αναπτύσσεται και ως αντίγραφο της ιατρικής η ψυχιατρική τα τελευταία 200-250 χρόνια κάνει την αρρώστια ένα αντικείμενο το οποίο αποχωρίζει, το αποχωρίζει τον άνθρωπο ο οποίος πάσχει. Αποχωρίζεται η οδύνη του ανθρώπου από την αρρώστια. Ερευνώ την αρρώστια, με νοιάζει μόνο η αρρώστια και βάζει αυτό το πράγμα στην ψυχική υγεία. Με νοιάζει η σχιζοφρένειά σου, με νοιάζει η κατάθλιψή σου, δεν με νοιάζει εσύ που την έχεις, που είσαι εσύ που είσαι ο άνθρωπος που υποφέρει. Και έτσι χωρίζεται η υγεία από την αρρώστια, το θετικό και το αρνητικό. Και την αρρώστια την αναλαμβάνει το σύστημα υγείας, το θέμα της υγείας, δηλαδή του παραγωγικού και του μη παραγωγικού. Έτσι, υγιής είναι ο παραγωγικός. Άρρωστος είναι ο μη παραγωγικός. Αυτά τα δύο πράγματα διατρέχουν, αν θέλετε, και ένα βασικό κριτήριο στην ψυχική, σε αυτό που συνήθως κρίνεται ως ψυχική διαταραχή, είναι η μη παραγωγικότητα του ανθρώπου. Λοιπόν, βέβαια, σε αυτές τις περιόδους της κρίσης, διαχρονικά, ο αριθμός των μη παραγωγικών, των περιττών, δηλαδή και της περιττοποίησης, αν θέλετε, όλο και μεγαλύτερων στρωμάτων, αυξάνεται. Έτσι. Λοιπόν, προκαλείται από το σύστημα το ίδιο, αλλά και άνθρωποι που δεν είχαν προβλήματα ψυχικής υγείας θεωρούνται περιττοί για το σύστημα, ας πούμε. Λοιπόν, είναι αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή, μια τέτοια κατάσταση διεθνώς, που δεν αφορά μόνο την Ευρώπη, αφορά όλο τον πλανήτη αυτή τη στιγμή, που έχει να κάνει με τα τελευταία 40-50 χρόνια, αλλά έχουμε τις σκληρές εφαρμογές του σήμερα, του λεγόμενου νέου φιλελευθερισμού στην υγεία και στην ψυχική υγεία. Ο νεοφιλελευθερισμός τι μας φέρνει στην υγεία και στην ψυχική υγεία? Αυτό που φέρνει το εξής, ότι η κοινωνία δεν έχει καμία υποχρέωση, το κράτος, να παρέμβει όταν έχεις δυσκολία, είτε από φυσικά αίτια, είτε από κοινωνικά οτιδήποτε άλλο. Είναι δική σου υποχρέωση, ατομική υποχρέωση, να βρεις τρόπους να αντιμετωπίσεις το όποιο πρόβλημα έχεις. Είναι, όπως λένε, η πλήρης ιδιωτικοποίηση, αν θέλετε, του κοινωνικού κράτους. Αυτό το ζούμε εμείς στην περίοδο της κρίσης, αλλά στην ψυχική υγεία είχε ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια με επίδραση από τη σχολή του Σικάγου στις Ηνωμένες Πολιτείες, παραδείγματος χάρη, όταν ο Ρίγκαν, παραδείγματος χάρη, ήταν κυβερνήτης Καλιφόρνια. Πριν γίνει πρόεδρος, ήταν κυβερνήτης Καλιφόρνια. Και τότε, τι είχε κάνει? Είχε στην πολιτεία του σπεύσει να κλείσει τα ψυχιατρία και να απολύσει και προσωπικό και τους ασθενείς στον δρόμο, στο όνομα ότι η κυβέρνηση τότε είχε βγάλει μία σύνταξη που μπορούσαν να την πάρουν και να ζήσουν χωρίς κανένα υποστηρικτικό σύστημα. Λοιπόν, ήταν οι πρώτες εφαρμογές. Ήδη σχεδόν όλες οι πολιτείες της Αμερικής έχουν κλείσει τα ψυχιατρία, έχουν πλήρως ιδιωτικοποίηση την ψυχική υγεία. Το ίδιο πράγμα γίνεται σε όλη την Ευρώπη σήμερα και το ίδιο πράγμα έχει ξεκινήσει να γίνεται και σε αυτή τη χώρα. Ξέρετε ότι μέχρι να γίνουν εκλογές στις 25 του Γενάρη ήταν επικρεμάμενο, δηλαδή αυτό το μήνα που μιλάμε τώρα, ήταν επικρεμάμενο το κλείσιμο των ψυχιατρίων. Έπρεπε να κλείσουν γιατί έγινε μεταρρύθμιση σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή αυτό που δεν έγινε απολύτως τίποτα. Χωρίς να υπάρχει κανένα υποστηρικτικό σύστημα, απολύτως τίποτα. Λοιπόν, είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι αυτή τη στιγμή δεν σε κλείνει στο ψυχιατρίο, είναι μια άλλη μορφή βίας του συστήματος, είναι η εγκατάλειψη. Η εγκατάλειψη στο χώρο του αβοήθητου, του χώρου ο οποίος είναι μόνος και όταν θα γίνει ενοχλητικός μπορεί να τον πάρουμε, να τον ησυχάσουμε λίγο, να τον δέσουμε, να τον καθυλώσουμε, να του κάνουμε μερικές ενέσεις, να ησυχάσει ξανά πάλι στον δρόμο. Αυτό είναι το σύστημα το οποίο είναι σε εφαρμογή αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη. Έτσι, στην Αγγλία υπάρχει μια διαδικασία ιδιωτικοποίησης χωρίς προηγούμενο, στη Γαλλία το ίδιο πράγμα και παντού. Η Ελλάδα πρόσφατα το πειραματώσε που τα πράγματα αυτά πέρανε τις πιο οξύες μορφές τους. Λοιπόν, άρα σε μια περίοδο που έχουμε μια πολλαπλασιασμό και μια κλιμάκωση, αν θέλετε, των αναγκών, γίνονται πιο πολύπλοκες των ανθρώπων όλων των, για το θέμα της ψυχικής υγείας, έχουμε την κατάρρευση των υπηρεσιών. Και έχουμε γενικά ένα γενικό, και με αυτό θα θέλω να κλείσω τώρα, αν θέλετε, εκβιασμό απέναντι σε όλη την κοινωνία. Ποιος είναι ο εκβιασμός που ζούμε, αν θέλετε, από το σύστημα εδώ και 5 χρόνια? Έχει πάρει διάφορες μορφές, αλλά είναι το θέμα το εξής. Είναι η συλλογική ενοχοποίηση. Ότι για ό,τι έχει γίνει, φταίμε όλοι. Το είχε πει ο Πάγκαλος με τη γνωστή φράση, το μαζί τα φάγαμε, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, κάθε φορά που ξέρετε μέχρι πρόσφατα, που ήταν να απολύσουν έναν κλάδο υπαλλήλων ή οτιδήποτε άλλο, ψάχναμε, βρίσκαμε τι σκάνδαλο έχει γίνει εκεί πέρα και το θυμόμαστε, το μεγαλοποιούσαμε κτλ. Ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις πάντα μέσω ΜΜΕ, ας πούμε, να στοχοποιηθεί ο συγκεκριμένος κλάδος και να απολυθεί. Φταίμε λοιπόν όλοι εμείς, συλλογική ενοχοποίηση. Και πλάι σε αυτό και μαζί με αυτό το δεν υπάρχει άλλη λύση. Ότι αυτό είναι αναπόφευκτο να γίνει. Δεν γίνεται τίποτα άλλο. Γιατί δεν γίνεται τίποτα άλλο? Γιατί δεν θα έρθει η επόμενη δόση. Είχαμε μάθει μέχρι τώρα ότι γίνονται διαπραγματεύσεις, ξανά διαπραγματεύσεις και πρέπει να υποταχθείς γιατί δεν θα έρθει η δόση, άρα θα χρεοκοπήσουμε. Δηλαδή οι ήδη χρεοκοπημένοι, αυτοί που ήδη είναι χρεοκοπημένοι, θα χρεοκοπήσουν. Άρα στο όνομα λοιπόν της μη χρεοκοπίας που δεν υπάρχει άλλη λύση, ποιος είχε πει το δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική? Η Θάτσερ βέβαια. Το Τίνα, το γνωστό. There is no alternative, ας πούμε, εντάξει. Δεν υπάρχει άλλη λύση εναλλακτική. Η μόνη λύση είναι αυτό που λένε οι εταίροι. Συγγνώμη, δεν είναι εταίροι, είναι η Τρόικα, ας πούμε, εντάξει. Δεν είναι θεσμοί, είναι η Τρόικα. Κακώς λέμε θεσμούς. Λοιπόν, είναι αυτό ακριβώς το πράγμα που υπάρχει. συλλογική ενοχοποίηση δεν υπάρχει άλλη λύση. Τώρα λοιπόν και ο κόσμος φυσικά σε αυτό το πράγμα τι δημιουργεί, δημιουργεί μια παθητικοποίηση του κόσμου. Ότι το πράγμα τι μπορούμε να κάνουμε, δεν μπορεί ο καθένας να κοιτάξει πώς θα επιβιώσει την οικογένειά του, όταν η οικογένεια σε αυτή τη στιγμή είναι σε φοβερή κρίση, όταν το, πόσο, το ξέρετε αυτό το πράγμα ότι σε όλη την Ευρώπη το ποσοστό των ανθρώπων, των παιδιών που είναι στις οικογένειες έχει βγει και σε 48%. Και στην Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια κατά 12% φτάσαμε 46%. Δηλαδή δεν φεύγει όλος από το σπίτι, μένει με μπαμπά και μαμά. Υπάρχουν, δηλαδή η σύνταξη όποιος την παίρνει, δηλαδή ζει τα παιδιά τους, ζει ξέρω εγώ τα νύψα, ζει όλους γύρω. Δηλαδή είναι μια τέτοια κατάσταση που υπάρχει αβεβαιότητας, ανασφάλειας. Άρα υπάρχει μια προσήλωση στην ατομική επιβίωση. Έξω και τα εγωιστικά, τα ατομοκεντρικά ένστικα κτλ. Ο θυμός ο οποίος βγαίνει και παίρνει ποικίλες μορφές και υποφελούνται κάποια, αν θέλετε, διάφοροι ρατσισμοί, ναζισμοί και όλα αυτά τα πράγματα, ας το πούμε, από την εξατομίκευση. Λοιπόν, σε αυτή την παχητικοποίηση του κόσμου, ας πούμε, που ποντάρει και το σύστημα. Υπάρχει βέβαια από την εμπειρία μας, σαν χώρα, αλλά όχι μόνο σε εμάς, εκτός από αυτή την παθητικότητα, εκτός να λες ότι δεν είμαι, είμαι αντικείμενο στην κατάσταση και όχι το υποκείμενο στην κατάσταση, υπάρχει και αντιμετώπιση ως ενεργών υποκειμένων. Υπάρχει η ψυχολογία της αντίστασης. Το πώς δηλαδή αναγνωρίζουμε τη σοβαρότητα της κατάστασης που υπάρχει, αναγνωρίζουμε το βάθος της κρίσης, όχι για να υποταχτούμε σε αυτήν, αλλά για να την αντιμετωπίσουμε. Η αντιμετώπιση, και αυτό είναι δείγμα ψυχικής υγείας. Θα σας πω για πρώτη φορά πού είχε βρεθεί αυτό το πράγμα. Όταν λοιπόν η ψυχολογία του ατόμου έρθει και ενωθεί με την ψυχολογία της ομάδας. Το κανείς δεν είναι μόνος να το εννοούμε. Το κανείς δεν είναι μόνος, ακόμα και ο άνθρωπος ο οποίος έχει σοβαρό πρόβλημα ψυχικής υγείας, όχι να απομονώνεται, αλλά να είμαστε δίπλα του. Λοιπόν, αυτό είχε φανεί στην αντίσταση. Μπορεί να μην έχουμε τους Γερμανούς με στρατιωτική κατοχή, τους έχουμε αλλιώς, αλλά το 41-44, τα πρώτα χρόνια της πείνας, εντάξει, που υπήρχε ο φόβος, ο πανικός, και κανείς δεν έκανε τίποτα, πέρναγε πάρα πολύ αυτός ο φόβος, αν θέλετε. Όταν λίγο αργότερα ξεκίνησε η αντίσταση και όταν πραγματικά δυναμώσαν τα κινήματα κτλ, τότε γίνανε, όπως ξέρετε, και πιο μεγάλες σφαγές. Χιλιάδες σφαγήκαν, το δίστομο, τότε που δεν σταμάταγε όμως. Σφαγές γινόταν και δεν σταμάταγε, ο κόσμος το είχε πάρει πάνω. Και τότε κάποιοι ψυχίατρικοί της εποχής είχαν βρει ότι δεν υπήρχε άγχος, δεν υπήρχε αϊπνία, δεν υπήρχε κατάθλιψη, δεν υπήρχαν τα λεγόμενα νευρωσικά συμπτώματα που έχουμε σε τέτοιες καταστάσεις φόβου. Εμφανιστήκανε τότε, μετά τη βάρκιζα. Λοιπόν, υπάρχει ένα βιβλίο, η ψυχοπαθολογία της πείνας του φόβου και του άγχους, εσείς το διαβάσετε, το οποίο περιγράφει ακριβώς αυτά τα πράγματα. Είχαν εξαφανιστεί σχεδόν τα χρόνια 43, 44, 45, αρχή εκεί, αυτά τα συμπτώματα. Λοιπόν, γιατί υπήρχε η αντίσταση. Άρα αυτό δείχνει, ας πούμε, πώς αυτά τα πράγματα έχουν μια πηγή, μια βάση στο κοινωνικό μας είναι, στο πώς είμαστε, στο πώς σχετιζόμαστε και πώς πραγματική θεραπεία δεν είναι ψυχίατρέ μου, δεν μπορώ να κοιμηθώ, πάρε το ηρεμιστικό σου, αλλά είναι να καταλάβω τις αιτίες που μου το προκαλούν και να αντισταθώ σε αυτές. Ευχαριστώ.

0: Τη συζήτηση αυτή που οργανώσαμε με θέμα καπιταλισμός και ψυχική υγεία, η σκέψη μας ήταν και χαρήκαμε πολύ που τα καταφέραμε να έρθουν ομιλητές που αυτή την όλη τη θεώρηση την πολιτική, τη θεώρηση την πολιτική, όλη, να μην την έχουν μόνο στον ελεύθερο τους χρόνο, αλλά κατά κύριο λόγο να τη συνδέουν άμεσα με τη δουλειά τους. Ναι, ακούγομαι, δεν ακούγομαι. Να τη συνδέουν άμεσα με τη δουλειά τους και γι' αυτό το λόγο, κατά τη γνώμη μου, και οι δύο που έχουμε εδώ, καθένας στον τομέα του, πραγματικά δώσαμε πολύ σημαντικά παραδείγματα στον τομέα ευθύνης τους. Οι ομιλητές μας είναι ο Θόδωρος, ο μεγαλοοικονόμου, είναι ψυχίατρος ο Θόδωρος, ήταν μέχρι πρότινος διευθυντής στο ένατο τμήμα στο Δαφνί, έτσι δεν είναι, Θόδωρε? Και στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αγίων Μαργύρων και ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση στη χώρα. Με πάρα πολύ σπουδαίο έργο, δεν θέλω να πω πολλά, νομίζω ότι περισσότεροι τον γνωρίζουμε. Και ο άλλος ομιλητής είναι ο Φίβος Ζαφυρίδης. Ο Φίβος Ζαφυρίδης είναι και αυτός ψυχίατρος. Ήταν καθηγητής στο τμήμα ψυχολογίας μέχρι πρότινος. Ένας άνθρωπος με μεγάλη εμπειρία στον τομέα των εξαρτήσεων. Είναι ο άνθρωπος που ίδρυσε την ΘΑΚ, αργότερα το ΚΕΘΕΑ. Δεν θέλω να πω περισσότερο για τον Φίβο, γιατί είναι και δάσκαλός μου και δεν είμαι καθόλου αντικειμενικός. Ποιος θα ξεκινήσει, Φίβο? Ωραία.
1: Ο Κάρολος Μάρξ, στα οικονομικά και φιλοσοφικά χειρόγραφά του που εξέδωσε το 1844, έδειξε με πιστικό τρόπο πώς η παραγωγή

προτεραιότητα για την ανθρώπινη ύπαρξη χαρακτήρα της κοινωνίας. Απέδειξε ότι η εκπλήρωση της υπόσχεσης του καπιταλιστικού συστήματος για ταχύτατη και αέναη οικονομική ανάπτυξη προϋποθέτει την αλωτρίωση του ανθρώπου και την καταστροφή του περιβάλλοντος και προέβλεψε ότι γι' αυτό ακριβώς το λόγο ο καπιταλισμός θα αποτελεί πάντα πηγή δυστυχίας για την ανθρώπινη ύπαρξη. Μερικές δεκαετίες αργότερα ο Έγκελς στο έργο του «Η καταγωγή της οικογένειας, της ιδιοκτησίας και του κράτους» έγραφε «Ο καπιταλιστικός πολιτισμός κατάφερε πράγματα που οι παλιότερες κοινωνίες δεν θα ήταν σε θέση καν να φανταστούν. Τα πέτυχε όμως υποκινώντας τα πιο τρομερά ένστικτα και πάθη των ανθρώπων που αναπτύχθηκαν σε βάρος όλων των άλλων τους χαρισμάτων. Η χυδαία απληστία ήταν η κινητήρια ψυχή του καπιταλιστικού πολιτισμού από την πρώτη του μέρα μέχρι σήμερα. Πλούτος και πάλι πλούτος και ξανά πλούτος. Πλούτος όχι της κοινωνίας αλλά αυτού του συγκεκριμένου άθλιου ατόμου. Αυτός ήταν ο μοναδικός τελικός σκοπός. Και στη συνέχεια, επικαλούμενος τον κοινωνικό ανθρωπολόγο Μόργαν, προβλέπει ότι στο τέλος της ιστορικής πορείας του καπιταλισμού ορθώνεται η διάλυση της κοινωνίας, γιατί η συνεχής οικονομική ανάπτυξη περιέχει το στοιχείο της αυτοκαταστροφής. Στα 1896, όταν ο αναδιόμενος επιθετικός καπιταλισμός της ελεύθερης αγοράς αρχίζει να γίνεται αντιληπτός, ο νορβηγός θεατρικός συγγραφέας Ερίκος Ήψον, στο έργο του Τζον Γκάμπριελ Μπόρκμαν, περιγράφει ένα νέο τύπο ανθρώπου, προϊόν του νέου ήθους της νέας εποχής. Γιος μεταλλορύχου, ο Τζον Γκάμπριελ Μπόρκμαν, έχει βάλει σαν στόχο της ζωής του την εξόρυξη μεταλλευμάτων από τα σπλάχνα του βουνού, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα κάνει ευτυχισμένο τον εαυτό του και τους συνανθρώπους του. Εγωκεντρικός, αφοσιωμένος απόλυτα στην ιδέα της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων που θα οδηγήσουν την ανθρωπότητα σε ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη, χωρίς αναστολές προκειμένου να πετύχει τους στόχους του, με τυφλή πίστη στην ιδέα ότι η ανθρώπινη ευτυχία, άρα και η προσωπική του ευτυχία, εξαρτώνται αποκλειστικά από την οικονομική ανάπτυξη, όντας αλωτριωμένος και αποξενωμένος, αδυνατεί να αναγνωρίσει την προσωπική του δυστυχία. Τη διαχέει όμως τους ανθρώπους γύρω του και συνεχίζει να βαδίζει αμέριμνος προς την αυτοκαταστροφή του. Ήταν δύσκολο εκείνη την εποχή να αποδεχθεί κανείς την προφητεία του Ήψεν. Σήμερα όμως, με 120 χρόνια βιωμένης καπιταλιστικής ανάπτυξης, είναι εύκολο να αντιληφθούμε ότι το πεπρωμένο του Τζον Γκάμπριελ Μπόρκμαν είναι το πεπρωμένο του ανθρώπου στις μοντέρνες καπιταλιστικές κοινωνίες. Αν και ήδη από το 1832, ο Γάλλος ιατροφιλόσοφος Ζαν Πιέρ Εσκυρόλ είχε διατυπώσει την άποψη ότι η ψυχοπαθολογία εξαρτάται άμεσα από τον πολιτισμό κάθε εποχής, η πρώτη εμπεριστατωμένη σύνδεση θα έρθει πολύ αργότερα το 1929 από τον Σίγμουντ Φρόιντ με το βιβλίο του «Ο πολιτισμός πηγή δυστυχίας». Αυτή δεν είναι η μοναδική φορά που ένας πολιτικά συντηρητικός επιστήμων της ψυχικής υγείας, οθούμενος από την επαγγελματική του συνάφεια με τον ψυχικό πόνο, προσεγγίζει απόψεις ριζοσπαστών κοινωνιολόγων. Το 1980, ο επίσης πολιτικά συντηρητικός ψυχολόγος Καρλ Ρότζερς, ιδρυτής του ρεύματος της ανθρωπιστικής ψυχολογίας, εγκαταλείποντας την επιστημονική του ουδετερότητα, παρότρινε τους ψυχοθεραπευτές να μην περιορίζονται σε απλά επιθέματα στην αντιμετώπιση των ψυχολογικών προβλημάτων, αλλά να στρατεύονται και στην κοινωνική αλλαγή. Αλλά για όσους παρόλα αυτά επιμένουν να αποπλαισιώνουν τα ψυχολογικά προβλήματα των ανθρώπων από τις εκάστοτε επικρατούσες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, η επιδημιολογική έρευνα του Σικάγο το 1938 έδειξε ότι οι πιθανότητες να πάθει κανείς σχιζοφρένεια ήταν 10 φορές μεγαλύτερη εάν ανήκε στα φτωχά στρώματα και κατοικούσε στις φτωχές συνοικίες της πόλης
σε σύγκριση.

σύγκριση με τις εύπορες τάξεις. Την έρευνα του Σικάγου ακολούθησαν πάρα πολλές παρόμοιες έρευνες που συσχετίζουν οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες με την ψυχιατρική νοσηρότητα. Κλασική θεωρείται η έρευνα του Μάνχαϊμ της τότε Δυτικής Γερμανίας το 1963. Η περιοχή αυτή υπήρξε μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή μέχρι το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οπότε μετά το τέλος του πολέμου με ταχύτατους ρυθμούς μετεβλήθη σε μια γρήγορα αναπτυσσόμενη βιομηχανική ζώνη. Στα περίπου 15 χρόνια της μετάβασης από την αγροτική κοινοτική οικονομία στη βιομηχανική ανάπτυξη και την συνεπακόλουθη αστιφιλία, η ψυχιατρική νοσηρότητα αυξήθηκε κατά περίπου 20%. Αλλά αν οι προβλέψεις και οι απόψεις των Μάρξ και Έγκελς και τόσων άλλων ακούγονται κάπως υπερβολικές, ίσως και απεσιόδοξες, τότε θα πρέπει να σας πω ότι η εικόνα που δίνουν οι πρόσφατες επιδημιολογικές έρευνες είναι ακόμα χειρότερη. Στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες η ψυχιατρική νοσηρότητα και τα ψυχολογικά προβλήματα αυξάνουν με ταχύτατους ρυθμούς. Αυτό πιστοποιείται από ποικίλες επιδημιολογικές έρευνες που δημοσιεύονται τα τελευταία χρόνια. Κατάθλιψη, εξάρτηση από αλκοόλ και ναρκωτικά, εξάρτηση από το τζόγο και το ίντερνετ, εφηβική κατάθλιψη και αυτοκτονικότητα, ενδοσχολική βία, ποικίλες ψυχώσεις συνθέτουν μια απογοητευτική εικόνα για την κατάσταση της ψυχικής υγείας στο δυτικό κόσμο. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, στην έκθεσή της που δημοσιεύθηκε πριν λίγα χρόνια για την κατάσταση της ψυχικής υγείας, αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή 25% του γενικού πληθυσμού των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών πάσχουν από σοβαρά ψυχολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα. Σύμφωνα μάλιστα με τα μοντέλα πρόγνωσης που χρησιμοποιούν, προβλέπουν ότι το 2050 το 50% των ανθρώπων στη Δύση θα πάσχουν από τέτοιου είδους προβλήματα. Στην πραγματικότητα αυτή η τεράστια αύξηση των δεικτών ψυχοπαθολογίας ξεκίνησε αμέσως μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Συμπίπτει με την άνευ όρων παράδοση των δυτικών κοινωνιών στην οικονομία της ελεύθερης αγοράς. Αυτή η επιλογή είχε και συνεχίζει να έχει δραματικές επιπτώσεις για τις ζωές των ανθρώπων. Η κοινωτική συγκρότηση της ζωής, χαρακτηριστικό κυρίως της υπαίθρου, βαθμία υποχωρεί ή χάνεται εξαιτίας της συρρήκνωσης της αγροτικής οικονομίας. Μαζί της όμως υποχωρούν και οι συνυφασμένες με αυτό τον τύπο οργάνωση της ζωής αξίες, όπως η αλληλεγγύη, η συντροφικότητα και η ασφάλεια. Οι κοινωτικές παραδόσεις που άλλοτε βοηθούσαν την ανθρώπινη ύπαρξη να προσδιορίσει το κέντρο της και να αναπτύξει στενές διανθρώπινες σχέσεις, υποτιμούνται σαν παροχημένες, ενώ υπερτονίζονται οι αρνητικές πλευρές τους. Δίνεται μονομερός έμφαση στην κάλυψη των υλικών και οικονομικών αναγκών, ενώ περιφρονούνται οι ανθρώπινες ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες για στενούς δεσμούς, αγάπη, ασφάλεια, αμοιβαία φροντίδα, δικαιοσύνη, ομορφιά και μέτρο. Κοινωνικοί θεσμοί, μέσα μαζικής ενημέρωσης και εκπαιδευτικό σύστημα, υποταγμένα στις ανάγκες της οικονομίας της αγοράς, προάγουν και επιβραβεύουν τις αρνητικές πλευρές της ανθρώπινης ύπαρξης, όπως τον εγωκεντρισμό, την ανταγωνιστικότητα και την χωρίς ηθικούς φραγμούς αναρρίχηση, γιατί αυτά τα χαρακτηριστικά είναι που συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση των κερδών. Η κοινωνική απορρίθμιση που προκαλείται από την οικονομία της ελεύθερης αγοράς αποδυναμώνει τους ψυχοκοινωνικούς μηχανισμούς ένταξης και ακυρώνει επίσης τους ένθετους εξισορροπητικούς μηχανισμούς για τα προσωπικά προβλήματα που προσέφερε η κοινωνική συνοχή. Το γεγονός αυτό έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία. Ευθύνεται για την έλλειψη νοήματος στις ζωές των ανθρώπων, προκαλεί ανασφάλεια, μοναξιά και αυξημένο άγχος. Και βέβαια όλα αυτά αποτελούν ιδανικό έδαφος για την ανάπτυξη ψυχώσεων, κατάθλιψης, κρίσεων πανικού, εξαρτήσεων και τόσων άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Οι πάσχοντες αναζητούν θεραπεία.
Αλλά τι είδους και τι ποιότητα θεραπεία μπορεί να προσφέρει ένα οικονομικό πολιτικό σύστημα που προκάλεσε το ίδιο τα προβλήματα. Η πρώτη μέρημνα του συστήματος είναι να αποσιοποιηθούν πάση θυσία οι πραγματικές αιτίες των αδιεξόδων και των ψυχολογικών προβλημάτων του πολίτη, έτσι ώστε να πιστεί ότι αυτού του είδους τα προβλήματα είναι απολύτως προσωπικά και δεν σχετίζονται με τον οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Ο ρόλος αυτός ανατέθηκε στο κυρίαρχο ρεύμα των επιστημών της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής, που με επιστημονικοφανή λόγο αποπλαισιώνει τα ψυχολογικά και τα ψυχιατρικά προβλήματα από το ευρύτερο περιβάλλον, τα κατηγοριοποιεί και συνεχεία τα αντιμετωπίζει ως προσωπικά προβλήματα. Ως τέτοια πλέον επιδέχονται ανάλογα με την περίπτωση και με τις πεποιθήσεις του θεράποντος φαρμακευτική ή ψυχολογική θεραπεία. Σε άλλες περιπτώσεις, στα πλαίσια πάντα της λογικής του συστήματος, προσφέρονται εναλλακτικές θεραπείες ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του καθενός. Τα εύπορα στρώματα μπορούν να στραφούν στην υπερκατανάλωση, στο lifestyle, στην επαγγελματική επιτυχία, την απόκτηση χρήματος και δύναμης, το τζόγο και το shopping therapy, την τελευταία μόδα στην υπερκατανάλωση. Για τους φτωχότερους προσφέρονται ναρκωτικά, συνταγογραφούμενα ηρεμιστικά, τηλεόραση, ποδόσφαιρο και φτηνά τυχερά παιχνίδια. Τέλος, υπάρχει και η διαφήμιση που, εκμεταλλευόμενη την κρίζα πραγματικότητα της καθημερινής ζωής, συνταγογραφεί νέες υποσχέσεις ευτυχίας για τους πάσχοντες πολίτες. Μια ολόκληρη θεραπευτική βιομηχανία στήθηκε με σκοπό να ανακουφίσει τους πάσχοντες πολίτες. Με λίγα λόγια, ο καπιταλισμός κατάφερε ακόμα και τον ψυχικό πόνο που ο ίδιος προκάλεσε να τον χρησιμοποιεί ως πηγή πλούτου και εργαλείο στην αναθέρμανση της οικονομίας. Τέλος, τελειώνοντας, γιατί συμφωνήσαμε με τον Θόδωρο τον Μεγαλοοικονόμου να είμαστε σύντομοι για να γίνει η συζήτηση, θα ήθελα να ακούσετε τι έγραψε ο ποιητής Γιάννης Νεκρεπόντης για την αντιμετώπιση των ψυχώσεων ήδη από τη δεκαετία του 1970. Το ποίημα αυτό το έγραψε πολύ πριν οι πρόσφατες έρευνες των Ναβάρο και Γουίλκισον αποδείξουν ότι οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες είναι αυτές οι οποίες βλάπτουν σοβαρά την υγεία των λαών, ενώ το μεγάλο κατά κεφαλήν εισόδημα δεν αποτελεί καμία εγγύηση για καλή σωματική και ψυχική υγεία. Δεν θα σας το απαγγείλω, θα αφήσω τον Λουκιανό και Λαϊδόνι να σας το τραγουδήσει.